τα φίλη. Δέκα γανούρι στην ημί σόια σόια. Έχω μαντά του ακίτε βέλε. Μη βιτσαλέλαβα.